0: είσαι μ'Ρίο δε Ζανέιρο. Να μου ότι δεν είσαι μ'Ρίο δε Ζανέιρο. Λατίνι λαχαλουτίν.
1: Να μου ότι Ρίο δε Ζανέιρο.
0: Ο Μεγάδαμ.
2: Νύφγασνου μπεμπέτ καφέ, βασκία.